από του Μαριέν, μη με φεκιόν τα αργέτσι. Από του Μαριέν, χάρη αλλά δεν με γιώπ. Γαλαρουκομάτια χεσέκ, γεμεν γιέι.

Μόσχολε. Πόλη. Είμαστε στη Σαββά. Είμαστε σε μόμ. Τσι. Μια τρόνα. Ήδη. Κόλεις όμως μάρα να βάλει άντι. Αν έχετε ή άντι. Και να έχετε αμπίνετε στο ρόβατα. Κόλου φόγουλε. Πατρόγραφο.

0: θέλει. Μπορούμε να γίνει λασούλα με την κεφάκι.
1: Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah.

0: γιατί λάμπωσα. Σαρνιμιν γιούδι γιούνενδε χαόραν τάμιν, άσε τέγωνα γιπιριν τη μαριότα. Άμωρι γιά, κομμουσού είναι μαζί μου. Αβίλ την δράμα γιούνενδε φάιεσαλ. Tuy a jodim do jonnde min kala na bandira be hulyan um wonde jinguma ko nyam gandira de samisma ba tater pulu gor ko dam dalam dalam tumdum nangi sa malade bi mel ngel neene ci cengi sa mon nodo dal makko
1: sanne sanne sanne
0: on wi te alsan hamadi ba ci ba abou nani ngonda wallahi ngonda ko tokani may sen taw trede mohammed ibrahim diallo